0: Πρέπει να είναι αυτή. Τι πανάκου πρέπει να πει τώρα. Θα μου ρίχνει και το βούλο.
1: In
2: Hallway.
3: In Hallway Radio Edna.